Όχι, γελά, ουπάζιλ καρά, ουπάζιλ γμαλιάς, δεν σε τον ολούμι τσάνκα. Μέρα κρύβει. Δεν δούμε μαλιά πάσιο.